0: Βον το είχε λελέκερε τι του βόμ τηλεφώνη μου αου εβό και η κουπανιουέβα. Γινόνα καμ του κουλαρά μου όλα τηλεφώνια καν το καλάκαουι τηλεφώνου ράδιο εννο. Ο κάτι ο χελελεκρέ τι του πει όλα. Ο κάτι ο μου ο ράδιο ο μου ο πιεσέ ζώρα. Νι ο είχα περνάχει κάχω μα πούτου. Να ο νούμερο νιν κέλα χουρο χήμια. Ο κάτι πει όλα όλα όλα όλα όλα. Ero kupanyiwa me amulpali akala banera ya
1: ndume huwe musabiki
0: musi ule pahemo mpavelo malamali ha esheni mukumeni nyo ihi miaka we nomurunla bandere lokatiolo helela ke credit bo uwe piokatiowo hikale okupanya.

0: Καχαβάρα υπήλην κατέρα σε γύρω. Μα είπαν δεν παβελό ξέρει πάλι, βονόητη.
1: Βανόητη ράδιο Μουσταμπίκη.
0: Αν καχέ κατ' όχο είναι σύνανε αν είμαι ρεκολουτουσένη.
1: Νίβα σύνα κακινήτσα νίβα πονιφάσιο ρουμάντου σύνα νοσουήλουσιουά. Ας είχα το σέχε.
0: Ασσαλάμου αλέικουμ ορραχματουλάχι τα'άλα βαρακάτου.
1: Βαλίκουμ ασσαλάμου ορραχματουλάχι τα'άλα βαρακάτου.
0: Βάνι μου ρεκολουτουσένη ασέχε. Σέχε. Μαχαβο ουί λέσε. Λέσε λεκινάκου εν ρόμο λιώ σαίβαλε. Κάιφα χάλι μαχα βαίβα βαρόμ τουκουά. Βάλε κρέατε τι μάνλε. Μας κοινάνε χαρά ουί κρέατε του για μάνλε καχή μαχαβο ουί. Μιον κέρλε ουί κάιφα χάλι. Κινκέλα ουάκουλα λπαλί χουάλα. Πονότι. Μικι χίλε λιώ χανόν σίνα. Αν σίνα νέα.
2: Αναστάσιο Μανουέλ.
0: Αναστάσιο Μανουέλ. Αν είμαι ροβιβά.
2: Είμαι ροπέωνι νο, να μαγείτε.
0: Α, ουάνι ροπέωνι. Σαλάμ ροπέωνι.
2: Ε, σαλάμ ανούνο.
0: Α, τατάκα, απαπάκα, έλτερε, καμάτα με νεβό, πέωνι ο.
2: Ε, κατσού ελεάω.
0: Καμάσου ελεάω.
2: Ε.
0: Α, μταμελέω νίνα νο, πέωνι ο.
2: Ε, να μταμελέω νίνα νο.
0: Ε, αρώτελα ο.
2: Ε, να έω.
0: Είπαν στην ανεβαλησένη.
2: Ναστάσιο Μανουέλε.
0: Α, Ναστάσιο Μανουέλε. Καλά, εγώ κάτι βα, ο πατσερο νήμα σωμασία. Καλά, βάχε μακόμα σω, αμάτανε αω, να σύναμανε αωάνι.
2: Είναι βάχα μου αρκάλα βα, να με σπέρανσα. Ε, να να καωτέ, ναι, αρβαπού αμβάβα.
0: Α, ιω.
2: Ε, νουβούμα καπέρσιο. Ε.
0: Ayo miyon kiri wa shukurela vonto na pentela wera tuwani wekaleke salama. Ekushe ishavi ya saa atilifoni ulolelo.
2: Haa, tunapeko otapela.
0: Ayo.
2: Eee.
0: Va ishavi ya siri opeone ho?
2: Eee, ilu sayone nudu.
0: Okati mkena kwetikihe ishavi sanya hirweliwewe yu.
2: Eee, Do tikiha tu.
0: Ayo, chao chao.
2: Ya tapo.
0: Ayo. Owanu peyoni.